0: Αν σου φάνταζε.
1: Παραπιφαλίνε με ράβα με ναραντζεσούσι.
2: Μάρα επιφαλίνε.
3: Αν σου φάνταζε.
1: Μάρα επιφαλίνε.
4: Έτο μη ράδιο. Θεόν φιλαζάντσα.
5: Παραπιφαλίνε.
4: 03-391-912-00. Antsum fantana?
6: Gerapa na reo amena ranti.
0: Antsum fantana?
4: Eto mi radio feo filazantsara.
1: Mara epifaliana toko. Raba amena ranti sosie.
7: Genere araka izany dia tafiditra tanteraka ato anatin'ny antso mivantana isika rehetra. Efa tafiditra teo bebe fa lasa indray mbola afaka miverina ianao bebe. Ie fotoana indrindra izao hoantsika rehetra izay rasoa angataka hira ihany koa amin'ny alalan'izao antso mivantana izao.